0: τουλάχιστον κουβάβι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα, την τάγουν την μυαλά. Τα τάναν, η ζωή ζωή μου, ζωή μου, ζωή μου, είναι φεό φοβή. Σα διδίνουν σου κουι γυμνά, σημαίνει ανδραζόλη, να με σάκουν οι ζύγου. Α άιδεν πετσάν ούλα, ζωρό, τα καρσέντα, μια καταβίτα. Πνίβο τα λούλε, ούλα, τι ζάνε, ρεντζάν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα, μούδα, ομ γυμνάζο. Νίφη ζάνε φωμα, είναι φεό φοβή, τι τον τάναν, ουέ, σα διδίνουν σου. Την μισό, ουέ, τα μνε πιάσαν γυμνάζο. Βίστα τη τυρανό σου να δεβίραν, δάιδα μου λένε μου λέω. Το μπουρντάλα νέγκαν τη φαπίνα φαπτάδεν. Να ουέμ τα τσάν μου δε μαλαλα δάλα καν. Λάλα νιού ζωνα τένα ή τα μυβολόνιν τζίνια. Αν αμσάνι σέραν, νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσάν μου νο. Δε τάνι πλέτανι φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζε γνζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φακέλ. Δε στάφα φουκάν λεράν.
2: Το ψάνε ζαν πανανού τσάρε νε βαλέ του φανε τούτσα νε κατσάρε λεράν φασαρότε να μαναν βότσα λελάλα. Την είπανε που άφηνε γόνα τη τούτσα έλε σαβατσά να τον σάριο. Την είπανε σε είπα μαντά μου φουλαν πάνω να μπαγανε η λάλα να κέλιο. Την είπα μια κατσαπίστη ατσά τι αμπαλάν. Θα σε φουκέλ μου να τη έτω μνέ μήτσι λεπα τένα ράμφε. Την μου κούλα κάνε τι εμνέ ένα κρέτη εφάν την πιάσα να πει. Μήτσι λεπα λεούλα μα καπιάρα τα τη μήτσι ένα τη μιάς. Σαν φιφουάλα μου την είπα πούτσι και τα τέρα καμίτσι να τάφνα φαραφάρα. Τη μια κάτσα τη τσάζει βουκάναου, τη λασά μόνο βαφισέ ρε λάφτσα πιέρι. Δεν έπανε νεύα λά, μια ραπίμπολα λάφτσα, ναι, έτω μόνο βαφισέ ρουντζάτ. Ναι, τα είδα ξόδα, μπορεί, κόπανα ρε λαζά, φαμ τσάλσε, γιατί αν παντά να σε φούτσαν σαν, ναι, τα είδα.
0: Σότο του μπκουλά, σότο του μπκουβάφ.

0: بلاصتهم كفاه فيه.
1: Γιατί λύσακα να σύφουκταν, φύφτια να σύφουκταν τία, αούκατσε τον αλλούν παντζάβατα, αούκατσε την ρίν, φάτι να σουλτίνα να είναι φούτνιουα, άρια τι να τούπνα ρεκτή είναι φούτνιου, μίλα σουλτίνα τι να μα σουλτίνα, νιούλε είναι φούτνιένε, αρμίλα, ατότσι και αβέ, πτάρκ, τι να ματάρκ, αλικίν βαγόκα, νιούλα, αγίνει φούτνιένε, αούκατσε ανάουν φανάουν τεωαλούια να ρίω, εφαούλα να τσάγκα τεωαλούια, Τι γίνεται με όλα αυτά, φιέρνα λίγο γιάννε, αζάνε ούτε τσίσι μην τσάν λεφάν αβόζανα, τσίσι λεφάν βάνα, αζάν ζαβαρσάν, νομπολά τόνα λίγο. Μα μπαλαέλω σε τρία, τσίμισε μτσίλτσον, νιούλαν είναι φουτανέν, φαζάρ, ατό, αγούτεν ρίνα ενδέλε σε φουκτάν νεφανέ, ήσαν νιτουλούμα τσίκ, ήσαν νιτουλούμα νιούλα, άρισαν νιτουλούν νιούλα, ονεφάν τε φάσανα ζάν, φιφτανά να σε φουκτάν ζάν, αζαντίν τσίκα βαϊζάν σε φουκτάν ζάν, τε μάνανα ρέκτα κουάβανα, σλίπι, έτον πτάν σε φιλενίνα, Κάω κάτσε ο Ατόντσε και αν κάτσε κάτσε πολιτικέ αρτή, ήταν σε φουκτάν ζάνια, ανού, μα πει τρανιούλα όταν ήταν λε πιφτέναν. Ήταν σε φουκτάν ζάνια, μου κύρα κύρα τα τέρακα, ανού λε πιφτέναν, ανού μσάλα τα τέρακα, αν δεν ήταν σε καβέ κάρτα τη λεκτέρια, εσύ ασούρν τα ουάφακα, εσύ απτύρνε ούνα τσεβάρε τα φίτρα, κάω κάτσε ο Ατόντσε και αν κάτσε κάτσε πολιτικέ, ήταν σε φουκτάν ζάνια, αζα δίνει αν κιού, φαμάναν ρέκτα λίπη, σκουάβαν, ήταν σε φουκτάν ζάνια, ον φαπανσούν είναι φουτνιού.
0: Σώτα τον πκουλά, σώτα τον πκουβάβ.

0: لاستم كفافي.
1: إن مو نيالميتيك أم جوفتون جو. نيالميتيك أم جوفتون جو دي تورنا فا نيفاوسانا أرابسينانا سيارتشين. زي. إن أنا تقولي فاوسانا أرابسينانا سيارتشين. إتوم تيكا دي أوتن Ράβα τα τέρα και λέει «Εζα και μπα γερτέρ τα σιαντάν». Φαζού ευτράφουν τέτα ρετσόα, διατούγα διεκένα η μάρου. Ρίφα μα ευάβαινόα, αβάβαινόα δι μανανράρνη. Δι μα ατούγα λεφούμπα φτενένα να αμ την Λατίνα λύση. Βολό εργού σου. Ζάνω ρίφα σίτα κουσι βάζα βαζάκι λύζα δι μανανμάρνα. Δεν μαναγείραν, δεν μπλε λουβατσίκια μπρο αυτόν ζω. Αρίζαν ζάωτα λουβατσίκια μπρο αυτόν ζω. Δεν φιεβέραν ατσίκια φα μαάντ. Μιάκν. Αμιούλα ρίτρ. Δεν ζάωτα μπσό. Δε ρακάνε νόκα ανερινά νοε σέντα μπα μαναζάβε. Εύτα τσιμτούμπλου ζάνε. Δε λιγλίγγελί με ζακάζακα μανίπακα. Σε τι φσένα μπαζά, ζάν, να φσένα να τσιμπτούμπ, ζάν, να φσένα να τσαγκεβεύ. Ζέν με βουατσίκη σε βατσέ. Ρατσούρνε ζάν, δια βογγέτζαν φούμπα φσένα τσίκια. Κατσί αν φσένα νουλα βογγέτζ, βρέρακα νοαζαούνα μαντούσου αμ τυραρατή. Ζέν τζαβατά τί κουαζάβ αμ τσίκια ρετρέτα.
0: Σότα τουμπ κουλά, σότα τουμπ κουβάβ.